Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B FM 98,1. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 12. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης, εις μέρος του Αβέρο που λείπει για μία περίοδο. Στο πρόγραμμά μου σήμερα θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Επίσης, λόγω των γεγονότων, όπως ξέρετε, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο πρόγραμμά μου θα ακούσετε μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, λόγω του άδικου θανάτου του. Είναι σωστό να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του μεγάλου τραγουδιστή, αφού για 3 δεκαετίες προσέφερε πολλά στην ελληνική μουσική και στην ψυχαγωγία του κόσμου. Επίσης, θα ακούσετε έναν μεγάλο άνθρωπο που συνέφερε πολλά για τον ελληνισμό όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν του απέμεινε ένα βραβείο για την πράξη του. Θα αρχίσουμε λοιπόν το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.

ο Γιώργος Μαζονάκης, καλό ταξίδι και καλή ανάπαυση φίλε μου. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Κοντολάζο και την Κυριακόρου στο τραγούδι, ένα ντουέτο που έχει τον τίτλο «Δεν μετανιώνω».

Ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, το τραγούδι του «Τέρμα στη λογική». Και να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο από το μαγαζάκι της καρδιάς μου με την Δέσποινα Βανδύ. Συγγνώμη για το λάθος πιο μπροστά.

Ήταν ο Στράτος Διονυσίου, στο τραγούδι του τα μάζεψα τα πράγματα. Και συνεχίζουμε τώρα με την Ελικοκίνου, στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τι σου χρωστάω».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 10 και 25 και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων. Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του Μαζονάκη, το κράτησαν σχεδόν μία ώρα χωρίς σφιγμό, τα αλάμ που αγνοήθηκαν. Το πόρισμα με τα λάθη και τις παραλήψεις που φαίνεται ότι συνέβαλαν στο

έλαβαν προθεσμία μέχρι αύριο για να προετοιμάσουν την απολογία τους και υπεράσπισή τους με βάση τα νέα δεδομένα της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, το πλέον σοκαριστικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πόρισμα είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε σχεδόν για μία ώρα δίχως σφιγμό στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Συναγερμοί που αγνοήθηκαν, ειδικότερα σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που ανέλησε ψηφιακά δεδομένα για καταθέσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταξύ 15-23 και 15-27 υπέστη ανακοπή ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16-23. Σχεδόν μία ώρα αργότερα, χρονικό διάστημα, κατά το οποίο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να είχε σωθεί εάν λάμβανε την ιατρική βοήθεια που χρειαζόταν. Και όμως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε στείλει σημάδια στην κατηγορούμενη γιατρό ότι κάτι πήγαινε στραβά μόλις σε 9 λεπτά έπειτα από την έναρξη της παράνομης διαδικασίας στην οποία επιβαλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το μηχάνημα χτύπησε συναγερμό. Γιώργος Μαζωνάκης για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί για το θάνατο τραγουδιστή. Ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε πριν λίγη ώρα ο ανακριτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία, ζήτησε νέα δίωξη με αποτέλεσμα η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη με την αναβάθμιση κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή μια προθεσμία μέχρι αύριο το μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι, όπως είχαν δικαίωμα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους με βάση τα νέα δεδομένα που οδήγησαν τον ανακριτή στην αναβάθμιση κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης των γιατρών. Δικηγόρος οικογένειας, είμαστε εν αναμονή της κρίσης του εισαγγελέα. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί πληροεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λικούδης. Αυτά για τον Γιώργο Μαζωνάκη προς το παρόν. Κικίλιας για μεταναστευτικό. Απαραίτητη η κλειστή δομή στο Ηράκλειο. Για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη, επισήμανε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο. Στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα και στη μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δοκίμων λιμενοφυλάκων και τοποθετήθηκε για το πολιτικό σκηνικό την κατάσταση στην κεντροαριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από το κατά πόσο οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής. Αναφερόμενος στο ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γάβδου, όπου 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ένας εντοπίστηκε νεκρός και συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους. Ο κύριος Κικίλιας, μιλώντας στο Open, σημείωσε: «Η διάσωση έγινε ανοιχτά το χωρικό μας υδάτων. Εκεί στην περιοχή υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία. Αυτά είναι bulk ξηρού φορτίου, LNG κτλ. Από αυτά τα πλοία έγινε η πρώτη προσπάθεια διάσωσης μέχρι ώστε να φτάσουν τα πλοία του λιμενικού σώματος και της Frontex». Τάνκερ χτύπησε το Ιράν. Τάνκερ χτύπησε Νάρκη, λέει το Ιράν, και κλείνει τα στενά του Ορμούς. Σεντκομ το χτύπησαν οι Ιρανοί. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε πως το σούπερ τάνκερ El Gaia χτύπησε Νάρκη. Η Σεντκομ κατηγορεί το Ιράν πως ψεύδεται και πως το τάνκερ ρημουλκείται. Το πολεμικό ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ΣΕΠΑΧ του Ιράν, αναφέρει το δεξαμενόπλιο El Gaia προσέκρουσε σε ναυτική Νάρκη ενώ προσπαθούσε να διέλθει από μια απεγορμένη ζώνη

στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Το IRGC αναφέρει ότι οι προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς που προκλήθηκε απέτυχαν και ότι το δεξαμενόπλιο έχει πλέον τυλιχθεί στις φλόγες. Επανέλαβαν ότι το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό και υπό τον έξυπνο ελεγχό μας. Σημείο καμπής για τη Νέα Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία, οι Χούθοι προελαμβάνουν σε στρατηγικές πόλεις. Η Μαρίμπ αποτελεί το κέντρο του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ιεμένη. Η γεωγραφική θέση της Τάιτς την καθιστά στρατηγικά κρίσιμη. Ο στόχος των Χούθη σε δύσχερη θέση οι κυβερνητικές δυνάμεις. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης τις τελευταίες ημέρες έχουν καταφέρει να προωθηθούν σε σημαντικές γεωπολιτικά περιοχές παρά τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από Σαουδική Αραβία και κυβερνητικών δυνάμεων της χώρας. Η κατάληψη της Μαρίμπ από τους Χούθη θα αποτελούσε σημείο καμπής όσο αφορά τις εσωτερικές δυναμικές της Ιεμένης. Το Al Jazeera εξετάζει τις τελευταίες χρονικά εξελίξεις. Το επίκεντρο των μάχων μετατοπίζεται πλέον στην περιοχή Μαρίμπ, το τελευταίο προπύργιο της κυβέρνησης της Ιεμένης, στο βορρά και σημαντικό κέντρο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με αναλυτές, οι Χούθοι καταφέρουν να την καταλάβουν, αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει αποφασιστικά την πορεία του πολέμου υπέρ τους. Σφοδρές μάχες διεξάγονται επίσης στη Δυτική Τάις, στη Δυτική Ακτή, όπου σύμφωνα με αναφορές οι κυβερνητικές δυνάμεις με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας έχουν πλέον περάσει στην αντεπίθεση, αφού την περασμένη εβδομάδα έχασαν κάποιο έδαφος στην περιοχή. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα από το στρατό της Ιεμένης φέρεται να δείχνει βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων και οχημάτων των Χούθη στην περιοχή. Δύσκολες ώρες περνούν οι άμαχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε ότι περισσότεροι από 85.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 2.000 έχουν καταφύγει στις βόρειες ακτές του Τζιμπουτί. Χούθη, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές προς την Ιεμένη το τελευταίο 24ωρο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης αναφέρουν επίσης ότι χτύπησαν εξοπλισμό και μαχητές των Χούθη στις περιοχές Ντουμπάπ και Αλχόκα. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στη Ιεμένη μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και ως Σαουθάραβα στη μαχό τους. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 υποδρομές το τελευταίο 24ωρο με μαχητικά F-15 και Ταϊφούν που απογειώθηκαν από σαουδοαραβικές βάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χούθη Γιαχιά Σαρία, επισημένοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Ταΐζ, Λάντζ, Αλτζαούφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα. Είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι φοβούνται οι Αμερικανοί 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Οι μνήμες από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με την έρευνα. 25 χρόνια αφότου οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έστρεψαν τους φόβους των ΗΠΑ στις απειλές από το εξωτερικό, οι Αμερικανοί εμφανίζονται τώρα να ανησυχούν πολύ περισσότερο για επιθέσεις από εγχώριους εξτρεμιστές παρά από ξένες οργανώσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters. Σε ερώτηση για το ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή την ασφάλεια του μέσου Αμερικανού, το 33% των συμμετοχόντων επέλεξε την απάντηση «εγχώρια τρομοκρατία», ενώ το 20% την ξένη τρομοκρατία και το 42% κατέληξε τυχαίες ενέργειες βίας όπως οι επιθέσεις με πυρά κατά πλήθους, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 28 με 31 Αυγούστου. Η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική πριν από μία δεκαετία. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, δημοσκόπηση της Reuters στα μέσα του 2013 έδειξε ότι το 21% των Αμερικανών θεωρεί την εγχώρια τρομοκρατία βασική απειλή συγκριτικά με το 28% που κατέδειξε την ξένη τρομοκρατία και το 50% που επέλεξε τις τυχαίες ενέργειες βίας. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ξένοι μαχητές της Αλ-Κάιντα έριξαν αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους
του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, έξω από την Ουάσιγκτον, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και πυροδοτώντας δεκαετίες πολέμου συμπεριλαμβανομένων της υπό της ΗΠΑ εισβολής στο Αφγανιστάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Γιώργου Μπαζονάκη.

Ήταν η Έντζη Σαμίου στο τραγούδι της «Μία σου και μία μου» και συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Δευτέρα».

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 6 λεπτά παρά 6, 11 παρά 6 λεπτά. Και στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε παρικιακές ανακοινώσεις.

Δυστυχώς αρχίζουμε με δύο θλιβερές ανακοινώσεις. Απεβίωσε ο Κυριάκος Πόθος από Ζάκυνθος ετών 88. Η κηδεία του θα γίνει στον ιό τη Κίμη Θεοτόκου την Δετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρωτού μεσημβρίας. Η Επιτροπή του Ραδίου στέλνει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Γιαννούλα Βαρκάδου από Κύπρο ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον ιό τη Κίμη Θεοτόκου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 πρωτού μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μαζί με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Queensland «Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Αυστραλία του 21ου αιώνα». Από τον ιστορικό και συγγραφέα Dr. Θεμιστοκλής Κριτικάκος, PhD από το Πανεπιστήμιο Μελβούνης. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο Respite Room του GOC Welfare, Edmondson Street, South Brisbane. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μετά μεσημβρίας για έναρξη στις 7:30 μετά μεσημβρίας. Τσάι, καφές και ελαφριά αναψυκτικά θα ακολουθήσουν την παρουσίαση. Για να βοηθήσετε με τα καθίσματα και τροφοδοσία, παρακαλούμε απαντήστε μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου καλώντας την Ελένη ή τον Ηρακλή στο γραφείο του Αγίου Γεωργίου 3249-1000 ή τη Μαρίνα στο 0439-076-672. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρίας. Μετά θα ακολουθήσει γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρο στάθμευσης εκκλησίας στο 269 Creek Road, Mount Cravat. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμης για τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός θα πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γηγενών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών από το 1913 μέχρι το 1923. Με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 9 πρωτού μεσημβρίας, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Edmondson Street, South Brisbane. Η Θεία Λειτουργία θα περιλαμβάνει στην επνημιμόσυνη δέηση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Μήνης Χρυσοστόμου. Μετά το Τρισάγιο θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των μεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν από τις καταστροφές της καταστροφής στο κενοτάφιο δίπλα στην εκκλησία. Για να βοηθήσετε ο τελετάρχη μας παρακαλούμε απαντήστε ως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για κατάθεση στεφάνων δώστε το όνομα του συλλόγου και το όνομα του εκπροσώπου. Εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που καταθέτει το στεφάνι. Κατευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 0439-076-672. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων. Επίσης σας ενημερώνω ότι τώρα θα ακολουθήσει και η ομιλία αυτή για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που βοήθησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων αλλά παραμένει άγνωστος. Η παράξενη πληροφορία της ημέρας. Δεν πιστεύω να γνωρίζετε τον Κύριο, πιθανότητα όχι και δεν σας αδικώ. Άλλωστε ούτε κι εγώ το γνώριζα μέχρι που έπεσα τυχαία σε ένα άνθρωπο με την απίστευτη ιστορία του. Πρόκειται για τον Αμερικανό πάστορα Άσα Κεν Τζένινγκς, 1877-1993. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και όταν ήταν νεαρός ασθένησε από μία μορφή φυματίωσης
που επηρεάζει τη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα να μείνει κοντός στο ανάστημα αλλά και καμπούρης. Θα μου πείτε και τι το ιδιαίτερο έχει η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Συνεχίζω λοιπόν. Τον Αύγουστο του 1922 ο Τζένινγκς έτυχε να εργάζεται στη Σμύρνη ως βοηθός υπεύθυνος σε ένα κέντρο νεότητας και είχε ζήσει από κοντά τα τραγικά γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Συγκεκριμένα βρέθηκε στην προκυμαία της Σμύρνης εκείνες τις μέρες που δεκάδες χιλιάδες Έλληνες έψαχαν ένα πλοίο, μια βάρκα ή ένα καρυδότσουφλο έστω για να τους περάσει στα απέναντι ελληνικά νησιά και να σωθούν. Ο ελληνικός στρατός και στόλος είχε προλάβει κατά ένα μεγάλο μέρος του να φύγει, το ίδιο έκανε και ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, Αριστίδης Στεργιάδης, φροντίζοντας να διασώσει αυτά που θεωρούσε πιο πολύτιμα, δηλαδή όλα τα χρήματα και τα έγγραφα που είχε στην κατοχή του. Τη φλεγόμενη περιοχή είχαν φροντίσει να εγκαταλείψουν οι πλήστοι αξιωματούχοι, Έλληνες και ξένοι. Μόνο κάτι σκόρπια, ξένα πολεμικά πλοία από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία παρατηρούσαν από μακριά τους απελπισμένους και καταδιωκόμενους Έλληνες, με διαταγές όμως από τις κυβερνήσεις τους να παραμείνουν απαθοί. Ο Τζένινγκς, βλέποντας το αποτρόπαιο σκηνικό, δεν χάνει καιρό. Τρέχει, παρακαλά, χρησιμοποιεί τις γνωριμίες του, αλλά τζίφος. Κανείς πλοίαρχος δεν δέχεται να ανεβάσει τους ψωριάριδες πάνω στο σκάφος του και μάλιστα τζάμπα. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Χρησιμοποιεί όλες τις διασυνδέσεις του και κατορθώνει να συναντηθεί με τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ, ρισκάροντας ακόμα και τη ζωή του. Ζητά ταπεινά από τον Κεμάλ να του επιτραπεί να βρει τρόπο να αναχωρήσουν οι Έλληνες από την πόλη. Αφού εξασφάλισε την άδεια του Κεμάλ, θα έπρεπε να βρει και πλοία. Το πρώτο, ένα γαλλικό, αρνήθηκε και απέπλευσε άδειο. Ο καπετάνιος του δεύτερου πλοίου, Ιταλικού, αυτή τη φορά με την ονομασία Κωνσταντινόπολη, δέχτηκε να επιβιβάσει 2.000 πρόσφυγες έναντι αντίτιμου, ένα σημαντικό μέρος του οποίου πλήρωσε ο ίδιος ο Τζένινγκς από τη τσέπη του. Και έτσι έγινε εφικτή η μεταφορά των πρώτων αυτών προσφύγων στη Μυτιλίνη. Θα μου πείτε μπράβο του, το χρέος του το έκανε και με το παραπάνω, και τώρα μπορεί να επιστρέψει στο Αμέρικα και να συνεχίσει τη ζωή του. Κάποιοι όλοι όμως θα μπορούσαν να σκεφτούν έτσι, αυτός όμως όχι. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης παθαίνει σοκ, αντικρίζοντας το σύνολο σχεδόν του ελληνικού στόλου, περίπου 25 πολεμικά να βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι του νησιού. Πηγαίνει και βρίσκει τον ανώτατο στρατηγικό διοικητή, τον στρατηγό Αθανάσιο Φράγκου, τον οποίο παρακαλά ξανά και ξανά να στείλει τα πλοία του για να σωθούν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Αλλά αυτός αρνείται. Άλλωστε ο Φράγκου ήταν μέλος μιας ομάδας αξιωματικών που σχεδίαζαν και εκτέλεσαν το αμέσως επόμενο διάστημα πραξικόπημα, τελικά αποτυχημένο, κατά της ελληνικής κυβέρνησης, και η άνησή του είναι σίγουρο ότι συνδέεται και με το πιο πάνω γεγονός. Προφανώς, ο στόλος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την επιτυχία του πραξικοπήματος, αλλά και εξαιρετικά πολύτιμος για να τον διακινδυνεύσει. Απελπισμένος, αλλά χωρίς να το βάλει κάτω, πλησιάζει το ελληνικό θωρυκτό Κυλκής, που εκείνη τη στιγμή επέστρεφε στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Ανεβαίνει πάνω και προς τιμή του ο κυβερνήτης Ιωάννης Θεοφανίδης, το δέχεται και ακούει τις ανησυχίες του. Δέχεται και να στείλει ένα τηλεγράφημα στην Αθήνα με το οποίο ζητά την άδεια της κυβέρνησης για να αποπλέψει ο στόλος προς βοήθεια των μικρασιατών. Μόνο που το έστειλε νύχτα και ο πρωθυπουργός Νικόλαος Τριανταφυλάκος κοιμάται. Τότε ο Τζένινγκς, έξω φρενών, στέλνει την ώρα 4 μετά μεσημβρίας ένα τελευταίο τηλεγράφημα με το οποίο απειλεί την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Τριανταφυλάκο ότι αν δεν λάβει ευνοϊκή απάντηση μέχρι στις 6 μετά μεσημβρίας θα τηλεγραφούσε χωρίς κρυπτογραφημένο κώδικα, έτσι ώστε το μήνυμα να γίνει γνωστό παντού πως η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεπε σε ελληνικά πλοία να σώσουν Έλληνες πρόσφυγες, τους οποίους περίμενε βέβαιος θάνατος. Ο εκβιασμός έπιασε. Ήταν λίγο πριν τις 6 μετά μεσημβρίας, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1922, όταν ήρθε η απάντηση. Όλα τα πλοία στο Αιγαίο τίθενται υπό τη διοίκησή σας, ώστε να απομακρύνετε τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ο μικρός όμως και καμπούρης Τζένινγκς, ο πάστορας που κάποιοι τον είχαν ως το παιδί για τα θελήματα, ο νέος που λίγες μέρες πριν ήταν απλά ο βοηθός υπεύθυνος ενός κέντρου νεότητας, θα γινόταν για το επόμενο διάστημα ναύαρχος του ελληνικού στόλου. Και το είχε πετύχει αυτό για δύο απλούς λόγους.
για το δίκιο που γνώριζε πως είχε και το τσαγανό που διέθετε. Μαζί με τον πλοίαρχο Θεοφανίδη, καλεί τους κυβερνήτες των εκεί αγκυροβολημένων πολεμικών αλλά και εμπορικών πλοίων σε σύσκεψη στο Θωρυκτό. Ορισμένοι αρχικά αρνούνται να συνδράμουν, προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες όπως μηχανικά ή άλλου είδους προβλήματα, αλλά τελικά δέχονται μετά την απειλή ότι θα τους περάσει επί τόπου και αυθημερών από ναυτοδικείο. Ακριβώς τα μεσάνια της ημέρας εκείνης, μια μεγάλη αρμάδα πλοίων με επικεφαλής τον Τζένινγκς, επιβιβασμένο στη γέφυρά του, υπό αμερικάνικη σημαία πλοίου προποντής, ξεκίνησε για το λιμάνι της Σμύρνης στο διάστημα των μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1922. Και αφού είχε εξασφαλιστεί ακόμη περισσότερος χρόνος, διασώθηκαν συνολικά 300 με 500.000 άνθρωποι. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τους ιστορικούς για τον ακριβή αριθμό, ενδεχομένως ανάμεσά τους και ο προπάπους ή η προγιαγιά σας. Το ελληνικό κράτος μετέπειτα τον όρισε αντιπρόσωπό του στη διάσκεψη της Λοζάνης για τον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων του πολέμου, παραδόξως το ίδιο έκανε και η Τουρκία και αργότερα το απένει με δύο παράσημα, το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, το οποίο είναι το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο. Και αυτό ήταν. Σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μονάχα 4 φορείς, 4 μόνο δήμοι έχουν τιμήσει τη μνήμη και τις ενέργειες του ανθρώπου αυτού. Ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Χίου, ο Δήμος Λάρνακας και ο Δήμος Καβάλας. Πέρα από αυτούς τους δήμους δεν υπάρχει για αυτόν ούτε ένα τόσο δά άγαλμα. Η μνήμα σε βιβλίο ιστορίας που να αναφέρει το όνομά του, το οποίο είναι εμπολής άγνωστο. Έναν ξένο ο οποίος πιθανότατα έσωσε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Με τον Τζένινγκς ασχολούμαστε τώρα. Αυτό ήταν, αγαπητοί ακροατές, πολύ σωστό, πολύ ωραίο και αληθινό ιστορικό γεγονός. Συνεχίζουμε λοιπόν το μουσικό μας πρόγραμμα

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι της «Η αγάπη που σκοτώνει». Και συνεχίζουμε τώρα με την Άντζελα Δημητρίου στο τραγούδι της «Ποια τον έχει αγαπήσει».

Και ακολουθεί κάτι πατριωτικό. Ουδέποτε στην ιστορία κατεγραμμένη ιστορία ο Έλλην δεν καταγράφηκε ως άνθρωπος των δέντρων ή των σπηλαίων. Από τα πανάρχαια χρόνια είχε ανυπέρβλητους πολιτισμούς, όμως με την επέλαση των βαρβάρων ο Έλληνας άρχισε να χάνει τη μνήμη του. Του είπαν ότι το ανθρώπινο γένος κατάγεται από το πίθηκο. Του είπαν ότι η γλώσσα του είναι Ινδοευρωπαϊκή. Του είπαν ότι η καταγωγή του είναι από την Αφρική ή την Ασία. Του είπαν ότι ο αρχαίος πολιτισμός του είναι μόνο 2.500 ετών. Του είπαν ότι η χώρα του λέγεται Ψωροκόστενα. Του είπαν ότι είναι Ραγιάς, Τουρκόσπορος, Ρωμιός, υπάκουος στους Ρωμαίους. Του είπαν ότι βιολογικά δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και τι δεν του είπαν. Και ο Έλληνας τους πίστεψε, γιατί σκέπασαν την αλήθεια με άθλια ψέματα τους, τον πολέμησαν με όλους τους τρόπους, ούτε να ξεχάσει την ευγενή καταγωγή του και το ένδοξο παρελθόν του και ότι ήταν ο άρχοντας των αρχόντων, ήταν φιλόσοφος, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν αρχηγός των θαλασσών, ήταν μέγας πολεμιστής, ήταν εφευρέτης, ήταν αστρονόμος, ήταν επιστήμονας, ήταν ιερέας, ήταν. Εδώ και χρόνια αυτός ο σκοπός τους είναι να ξεχάσεις την ευγενή καταγωγή σου. Μην τους πιστεύεις πια. Μάθε, ψάξε, θυμίσου. Ψάξε για τη γνώση σου που σου στέρισαν μέσα από τα ανθεληνικά τους σχολεία, ξαναγίνε Έλληνας. Γιατί Έλληνας είναι τίτλος. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Το τραγούδι που ακολούθησε ήταν προσωπική μου αφιέρωση στον κύριο Γιάννη Μιχελή και Αγάντα Γιάννη. Εμείς οι ναυτικοί ξέρουμε τι πάει να πει Αγάντα. Αγάντα λοιπόν. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ποτπουρί του Παντελή Θαλασσινού. Καλή ακρόαση.

σε μένα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας πάλι τα ακούσετε το βράδυ και τις άλλες ημέρες, αύριο, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβεντάκη, καλή σας μέρα και να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. Σας αφήνω με τον Γιώργο Μαζονάκη στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα».

0: Και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνά.
1: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροατρίες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης, Radio 4B. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κεραμίδας που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν σήμερα πρόγραμμα θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Πώς πας?
1: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε ξανά μαζί σας σε ζωντανό πρόγραμμα και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα απόψε με τον Γιώργο τον Μαζουνάκη, το Gucci φόρεμα. Με μεγάλη θλίψη έχει νεκρώσει πριν από 2-3 μέρες. Δηλαδή θα παίξουμε μερικά τραγούδια η μνήμη του Μαζουνάκη απόψε. Και εύχομαι να περάσουμε καλά. Yeah. Έχουμε και πολλά καινούρια τραγούδια να παίξουμε και νέα να πούμε. Ναι, πολλά να πούμε.
2: Exactly. So for those of us just tuning in, welcome to Baraki. We are the show for the neolea, for the youth. Thanks for listening in. We're on the air every Tuesday night from 7 PM on 98.1 FM 4EB, sharing the world with you. So that was Gucci Forema by Yorgos Mazonakis, which, as Angele mentioned, is a flivety, request, for you, our value listeners. We've worked in a couple of songs from Yorgos Mazonakis, who passed away a couple of days ago. May his memory be eternal. I mean, he's offered a lot to the music industry over the years, and he had a very long career. And so the only way that we know how to honor his memory is via his music. So that's why we've worked a couple of his songs into tonight's show. Coming up next, though, we do have Yulia Galimani with Sta Kalitera Pou El Konde, her newest song, but this is the Yanni Savvidis remix. You're listening to Radio Baraki.

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροατείες, μόλις ακούσουμε μόνο εσύ από Lou Music. Θέλουμε να βάλουμε ένα τραγούδι καινούριο της Κατερίνας Λιολίου από το καινούριο της άλμπουμ. Έχει κυκλοφορήσει ακόμα το άλμπουμ?
1: Μακάρι, hopefully.
0: Ακόμα περιμένουμε.
1: Το Νοέμβριο, maybe.
0: But Lucky has been super excited for ages for these songs to come out, so he's finally gotten an opportunity to play one, so he's very happy about it. Lucky, ποιο τραγούδι θα παίξουμε τώρα?
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Well, are you excited?
1: Είμαι πολύ excited.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το ακούσει. Ah, okay. Well.
0: Πρώτη φορά για μένα.
1: Strap in, my friend.
0: I'm strapped in. Εντάξει, σε ακούμε Κατερίνα Λιόλιο, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Καλή σας ακρόαση.

Hey guys, welcome back to the show. That was Katerina Liolio with Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, καινούρια της κυκλοφορία. Θα συνεχίσουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπαρικός μας Γιαννούλα Βαρκάδου από Κύπρο ετών 92, η ιδία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορείου ΠΗ εκφράσει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθνούσης. Τώρα θα συνεχίσουμε. Το ακολουθό τμήμα θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγούδια να παίξουμε για σας τώρα. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας, Ωρές Μικρές. Πολύ ωραίο τραγούδι και εύχομαι να το απολαύσετε και να περάσουμε ωραία. Καλή σας ακρόαση. Ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM.

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

Hey guys, welcome back to the show. That was Gyoros Mazonakis with Mazo Akoma Olamu Tathelo. I feel like that song kind of like just really puts everything into perspective. Mm. It's a nice song though, nice song. Θα συνεχίσουμε με μια άλλη θλιβερή ανακοίνωση. Αποφύγει ο Κυριάκος Πόθος από Ζάκυνθος ετών 88. Η κηδεία θα γίνει στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την

0: Yeah, so guys, welcome back to the show. That was Nico Zoel with Mecrito Proi, his newest song just out a couple of days ago. Check it out. Nico Zoel is one of a handful of amazing DJs and artists and stuff coming out of the woodworks, adding their own spin to a lot of that Hellenic, Mediterranean type of vibe, techno. So yeah, get amongst it. With that said, let's get amongst what's happening in our very own amazing community of Brisbane. Angele, I'll throw it over to you, my friend.
1: Thank you. Yes, like ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Γεωργίου μαζί με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Queensland αναγνωρίση της γενοκτονίας των Αρμένιων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Αυστραλία του 21ου αιώνα από τον ιστορικό και συγγραφέα Dr. Θημοστικλής Κριτικάκος, PhD Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, 5η 17 Σεπτέμβριο 2026, στο Respite Room, Gok Welfare, Edmonton Street, Νότιο Brisbane. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μετά μεσημβρίας για έναρξη στις 7.30 μετά μεσημβρίας. Τσάι, καφές και ελαφριά αναψυκτικά θα ακολουθήσουν την παρουσίαση για να βοηθήσετε με τα καθίσματα και την τροφοδοσία. Παρακολουθούμε απαντήστε μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου καλώντας την Ελένη ή τον Ηρακλή στο γραφείο του Αγιογυρίου στο 3249-1000 ή τη Μαρίνα στο 0439-77-6672.
0: So coming up tomorrow night, the Greek Orthodox Community of St. George, together with the Asian Minor Greek Historical Society, invite you to the Queensland book launch of Armenian, Greek and Assyrian Genocide Recognition in 21st Century Australia. That will be on Bempti, the 17th of September, I should say, 2026, at the Respite Room, which is in the GOC Care. That will feature speaking by the historian and writer of that very book, Dr. Themistocles Kritikakos, who has a PhD for the University of Melbourne. Doors will open at 7 p.m. for a 7:30 p.m. start. Tea and coffee and light refreshments will follow after the presentation. For more information, please call the GOC St. George office on 3249 1000, or you can call Marina directly on 0439 076 672.
1: Θα το πούμε και άλλη μια φορά. Έχουμε και άλλη ανακοίνωση. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γενιών Ελληνών, Αρμίνιων και Ασσύριων Χριστιανιών της Μικράς Ασίας που εσκοτώθηκαν από τους Τουρκούς κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών από το 1913 μέχρι 1923, με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 9 προμεσημβρίας Ιερός Ναού Γιουγυρίου, Edmondson Street, South Brisbane. Η θεία λειτουργία θα περιλαμβάνει την επινομσύνη δέηση για τους σκοτώθεντες χριστιανιούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολιτή Σμύρνης Χρυσοστομού. Μετά το 3 Αγίων θα ακολουθήσει η θεαλειτουργία, όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των ποσοντών ή στη μνήμη των αγαπημένων σας πρόσωπων που έπαιζαν και τις καταστροφές της καταστροφής στο κενοτάφιο δίπλα στην εκκλησία. Για να βοηθήσετε τον τελετάρχη μας, παρακολουθούμε απαντήστε έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 για κατάθεση στεφάνων. Δώστε το όνομα του σύλλογου και το όνομα του εκπρόσωπου. Εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια, δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του άτομου που κατάθετε το στεφάνι. Κατευθυνείτε τις ερωτήσεις στη Μαρίνα στο 0439-07-6672. Έχουμε πολλά να πούμε για καινοτοβιβλίο. Yeah, so πολλά γίνονται.
0: Exactly. And if you didn't get a chance tomorrow to attend that event, on Friday, the 20th of September, there will be a very special event.
1: So it's happening on Thursday.
0: On Thursday, sorry.
1: It's happening on
0: Friday as well.
1: And on Sunday.
0: And on Sunday. I'm so sorry. Okay.
1: At the, just outside the church.
0: Perfect.
1: So there's a lot happening there. Συνεχίσουμε. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννησή της Υπαργίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινώς στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 6 παρατέταρτο μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία σε αυτή την ώρα. Θα απολαύσετε χορούς από τις κλινικές χορευτικές ομάδες σε άθουσα Κρητικών και Κυπραίων, ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χρήσος σταθμεύσης εκκλησίας 269 Creek Road, Μιακριβέτ, 0733-43-7004 αν έχετε ερωτήσεις. I'm also going to be dancing, so...
0: at Bunnia Church on... Where is this on? Oh, on, is it on Saturday?
1: Yeah.
0: On Saturday, the 19th of September, this weekend, head on down from 5 p.m. for liturgy, first and foremost, followed by a night under the stars, featuring lots of events for all the family, young and old. So make sure you go down there.
1: Yes, that is Platia this evening, so we're looking very forward to that. And as I said, Gego θα χορεύω με τους Κυπρέους. So it's going to be a very fun evening for sure.
0: Awesome, guys. Let's head back into the music, shall we?
1: Yes, coming up next, έχουμε Λίλα με την καινούρια της κυκλοφορία, Dopamine. Ακούτε ράδιο παράκινη 8.9 FM. Καλή σας ακρόαση.

της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, υπαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με τα πολύ ωραία τραγούδια που μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM έως τις 11 με τον Παντελή Κώτη να μου κάνει τη συντροφιά, να περάσουμε μαζί ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα το αρχίσω με ένα τραγούδι του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.